Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο διπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία εξέφρασε τη Τετάρτη τα συλληπιτήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε αποθήκη που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογή καταλήπων πολιτών.

Λέμος στην επαρχία Ιντλίπ στη βορειοδυτική Ασσυρία. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρωπίνων ζώων από την έκρηξη στην περιοχή Σαρμάντα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις απώλειες ανθρώπινων ζώων που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα 9 Σεπτεμβρίου σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή Σαρμάντα της Ιντλίπ. Ζητούμε από τον Αλλά να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους και στον λαό της Συρίας». Σύμφωνα με Σύρους αξιωματούχους, από την έκρηξη τραυματίστηκαν επίσης 10 άνθρωποι. Η Άγκαρα ετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει τα κίνητρα για την έρευνα και ανάπτυξη με στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους τομείς του διαστήματος και της κβαντικής τεχνολογίας, προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2027 με 2029 αποσκοπεί στην ενίσχυση του τουρκικού τεχνολογικού οικοσυστήματος μέσω στοχευμένων επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, με κρατική χρηματοδότηση υφιστάμενων κέντρων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών αναπτυξιακών περιοχών και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων. Ο δικός χάρτης επισημαίνει την ανάγκη κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας σε πρώιμο στάδιο με υψηλές δυνατότητες, ιδίως εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε unicorn, δηλαδή εταιρείες με αποτίμηση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Προβλέπεται η συνέχιση ενός μοντέλου εξειδίκευσης ώστε τα μεγάλα κλίμακας ιδιωτικά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και τα τεχνολογικά πάρκα να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε αναδυόμενους τομείς. Η κρατική χρηματοδότηση για την έρευνα θα κατευθυνθεί σε τεχνολογίες αιχμής όπως η κυβερνοασφάλεια, τα αυτόνομα συστήματα, η κυβαντική υπολογιστή, η υπολογιστική, τα υπηρετικά συστήματα και τα προηγμένα υλικά. Η Άγκαρα θα στηρίξει επίσης τους τομείς της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, των αισθητήρων, των τσιπ, των μπαταριών, των πυρηνικών και ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, καθώς και των blockchain και της ρομποτικής. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και εταιριών του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα της Τουρκία θα περιλαμβάνει επίσης ερευνητικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και εμπειρωματοποίηση δορυφορικών τεχνολογιών και διαστημικών τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξάνοντας έτσι την εγχώρια παραγωγική ικανότητα στον τομέα. Η Άγκαρα σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει την απαραίτητη ερευνητική υποδομή για την ανάπτυξη τεχνολογιών νέας γενιάς για τους σιδηροδρόμους και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων προώσης με στόχο να συμβάλλει στους στόχους για καθαρές μηδενικές εκπομπές στις μεταφορές. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα καθορίζει επίσης νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που θα τεθούν σε εφαρμογή για την αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση και την εμπειρωματοποίηση εγχώριων διπλωμάτων ευρυστατιχνίας, εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων. Η τουρκική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο συνεργασίας πανεπιστημίων και βιομηχανίας για τη χρηματοδότηση εξειδικευμένων ερευνητικών εγκαταστάσεων, πλατφορμών με επίκεντρο τα προϊόντα και υπερσύγχρονων εργαστηρίων δοκιμών. Η Τουρκία στοχεύει να αναζητήσει παγκόσμιες ερευνητικές συνεργασίες στους στρατηγικούς τεχνολογικούς τομείς, ενισχύοντας τη διεθνή επιρροή του εγχώριου οικοσυστήματος και διευρύνοντας τη συνολική της αναπτυξιακή ικανότητα.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Σε δημοσίευμα του, το Αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την Ιρανική επίθεση στη βάση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, Μουβάφα Ξάλτη, στην Ιορδανία, η οποία πραγματοποιήθηκε τη νύχτα μεταξύ 8 με 9 Σεπτεμβρίου. Οι πηγές υποστήριξαν ότι κατά την επίθεση υπέστησαν ζημιές περίπου 8 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15, σημειώνοντας ότι οι ζημιές ήταν περισσότερες.

Ορισμένες και ότι τα αεροσκάφη αποκαταστάθηκαν και τέθηκαν εκ νέου σε ετοιμότητα πτήσης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι υπέστη ζημιές στο ένα φτερό ενός επιθετικού αεροσκάφους Α10 Thunderbolt γνωστού ως Warthog και σημείωσαν ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν σκοτώθηκε στο περιστατικό. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ την Τρίτη ότι έπληξαν 5 Ιρανικά πετρελοφόρα σε αντίπεινα για την επίθεση του Ιράν εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον 8 πετρελοφόρων, 2 πολεμικών πλοίων και της Αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot για να αμυνθούν απέναντι στις Ιρανικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφραζαν ανησυχίες για τη ραγδαία μείωση των αποθεμάτων πυράβλων Patriot και των αποθεμάτων άλλων όπλων ακριβίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΠΑ που ελέγχεται από τους Χούθη, αεροσκάφη του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων των Χούθη σε διάφορες περιοχές της Ιεμένης. Οι Χούθη επιβεβαίωσαν την επίθεση αναφέροντας ότι η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε περίπου 40 αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες ώρες στις περιοχές Τάις, Χοντάιντα, Αλ-Τζάουφ και Μαρίβ. Στο δημοσίευμα του ΣΑΠΑ δεν δόθηκαν άμεσα πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών ή την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει ακόμη κάποια δήλωση σχετικά με το θέμα. Αναφέρθηκε ότι αυτό το κύμα επιθέσεων αποτελεί απάντηση στις προηγούμενες επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με βαλιστικούς πυράβλους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν βρίσκεται στην ατζέντα το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης στις εν λόγω επιθέσεις. Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και οι Τούρκοι υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Βάσει της συμφωνίας, μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα μέρη θεωρείται επίθεση εναντίον των τριών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Σατζάτ Χάιντερ Χάν, δήλωσε σε εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου «Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Όταν έρθει η ώρα θα ενεργήσουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας». Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης, το Reuters, η υπεστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανέλαβε τον έλεγχο της Μόχα, πόλης της Ιεμένης στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η Μόχα, που βρίσκεται κοντά στο στενό του Μαμπ Ελ Μαντέπ, αποτελεί στρατικό παγκόσμιο ναυτιλιακό κόμβο, τον οποίο το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέσω της υποστήριξής του προς τους Χούθη, ως μοχλό πίεσης απέναντι στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνιστές του. Η Ιεμένη βρίσκεται στη δίνη του πολέμου από το 2014 όταν οι Χούθη κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σανάα και διάφορες περιοχές αναγκάζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να μεταφέρει την προσωρινή της έδρα στο Άντεν. Μετά το 2014 ο αραβικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας παρενέβη τον Μάρτιο του επόμενου έτους με στόχο να στηρίξει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Tarkan.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεϊράν. Στο μαγευτικό αυτό ταξίδι που ανακαλύπτω τις παραδεισένιες γωνιές της Τούρκη, θα συνεχίσω να σας αφηγούμε τις μοναδικές ομορφιές της Ιστάμπουλ. Το να διηγείς είναι τόσο όμορφο όσο το να ζεις. Είμαι σίγουρη ότι το να ακούτε είναι εξίσου απολαυστικό για σας. Χωρίς χάσιμο χρόνο, συνεχίζω να μοιράζομαι τις αναμνήσεις μου από εκεί που έμεινα. Και εσείς, για να μοιραστείτε αυτόν τον ενθουσιασμό, μείνετε συντονισμένοι. Θυμάστε την κυρία Γκουνές, εκείνη την δελικάτη, μορφωμένη και γλυκιά συνταξιούχο καθηγήτρια ιστορίας. Την αξιαγάπητη κυρία που γνώρισε κατά τη διάρκεια

διάρκεια της πτήσης που σας είχα πει στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Σχεδίαζα να την επισκεφτώ κατά τη διάρκεια της αργίας του Παϊραμιού, αλλά εκείνη με πρόλαβε και με προσκάλεσε σε ιφτάρ. Αυτή η πρόσκληση με χαροποίησε τόσο πολύ που ξεκίνησα με ενθουσιασμό για να την επισκεφθώ. Καθώς περνούσα από τη γέφυρα του Βοσπόρου, η μαγευτική θεά της Ιστάμπουλ με συγκλώνησε και πάλι. Καθώς περνούσα από την Ευρώπη στην Ασία, παρακολούθησα τα φώτα να χορεύουν πάνω στη θάλασσα. Ο ουρανός είχε πάρει τις πιο όμορφες αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ. Καθώς ο ήλιος έπεφτε ανάμεσα στους μιναρέδες και τους τρούλους, ήταν σαν να μου έλεγε ένα παραμύθι αυτή η πόλη. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα για άλλη μια φορά, σε αυτή την πόλη οι δρόμοι δεν συνδέουν μόνο μέρη, αλλά και ανθρώπους μεταξύ τους. Όταν έφτασα στους δρόμους του Κατεκιούι, ένιωσα την ήρεμη βιασύνη της πόλης που ετοιμαζόταν για το ιφτάρ. Άνθρωποι που κάνουν τα τελευταία τους ψώνια, μεγάλες ουρές μπροστά από τους φούρνους, άνθρωποι που παρακολουθούν το ηλιοβασίλεμα στην παραλία. Η Ιστάμπουλ είχε άλλη ομορφιά κατά τη διάρκεια του Ρομαζανιού. Και τέλος έφτασα στο δρόμο όπου βρισκόταν το σπίτι της κυρίας Γκουνές. Ένα ιστορικό κτίριο κοντά στη παραλία. Μια κομψή κατασκευή που θύμιζε τη παλιά Ιστάμπουλ με τα ξύλινα παντζούρια και τα προεξέχοντα παράθυρα. Όταν χτύπησα την πόρτα, άνοιξε η βοηθός της κυρίας Γκουνές, η χαμογελαστή κυρία Φατμά. «Τι γλυκιά που ήταν! Σαν να με γνώριζε χρόνια, με ένα ζεστό χαμόγελο», είπε. «Σεράν, κορίτσι μου, καλώς ήρθες, καλώς όρισες». Μόλις μπήκα μέσα, ένιωσα σαν να είχα βρεθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, σαν να είχαν τα πάντα μια ιστορία να πούν. Στο σαλόνι υπήρχε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Τα ράφια ήταν γεμάτα βιβλία ιστορίας, λογοτεχνίας και τέχνης. Σε μια γωνιά ήταν ένα παλιό γραμμόφωνο και ακριβώς δίπλα ένα πιάνο που άστραφτε το βερνίκι του. Αυτός ο χώρος ήταν μια πραγματική αντανάκληση ενός διανοούμενου πνεύματος. Απλό, αλλά αριστοκρατικό. Ταπεινό, αλλά υπέροχο. Και το πιο σημαντικό, αυτό το σπίτι είχε μια ζεστή ψυχή. Η κυρία Γκουνές με υποδέχτηκε με την ίδια φινέτσα που είχα διακρίνει πάνω της την πρώτη φορά που τη συνάντησα. «Καλώς όρισες, κορίτσι μου. Ήρθες ακριβώς στην ώρα σου». Μια ζεστή και φιλόξενη χρειά στη φωνή της με έκανε να νιώσω ασφαλής κοντά της. Έπλυνα τα χέρια μου και πήγαμε αμέσως στο τραπέζι. Ένα κατάλευκο τρεπαζομάντιλο, παλιά πορσελάνινα πιάτα, δελικάτες δαντελένιες πετσέτες. Και οι υπέροχες μυρετιές στο τραπέζι. Τι υπήρχε στο μενού? Ζεστή σούπα φακής που μοσχομύριζε δίωσμο, ένα υπέροχο τάσκεπαπ με πολύ μαλακό κρέας και παχαρικά, λαδερή σελνόριζα με μαγειρεμένη με χυμό εσπεριδοειδών, και για επιδόρπιο το κλασικό του ραμαζανιού, στρώσεις πολύ λεπτού ειδικού φύλου, μουσκεμένες με γάλα, με ζάχαρη και από πάνω γαρνίρισμα με σπόρους ροδιού. Αυτό είναι το γκουλάτς. Ακούστηκε το εζάνι, προσευχηθήκαμε και λύσαμε την νηστεία μας. Με την πρώτη μπουκιά ένιωσα εκείνη τη μοναδική ζεστασιά του σπιτικού φαγητού. Αυτά που έλεγε η κυρία Γκουνές στη διάρκεια του γεύματος ήταν το ίδιο χορταστικά με τα φαγητά της. Μου είπε για τον σύζυγό της, τα φοιτητικά της χρόνια, τη κόρη της που ζει στο εξωτερικό. Παρόλο που προσπαθούσε να κρύψει τη λαχτάρα της, την έβλεπα στα μάτια της. Μετά ήρθε το γκουλάτς και δεν μπόρεσα να αντισταθώ. «Κυρία Γκουνές, το γλυκό είναι υπέροχο, δεν μπορώ να μην σας ζητήσω τη συνταγή». Άρχισε να εξηγεί με χαμόγελο. Το γκουλάτς βασικά είναι πανεύκολο, αλλά θέλει υπομονή. Η θερμοκρασία του γάλακτος, η ισορροπία της ζάχαρης, η μυρωδιά του ροδόνερου. Όταν όλα αυτά ενωθούν, προκύπτει αυτό το ελαφρύ γλυκό. Όταν τελειώσαμε το φαγητό και πίναμε το τσάι μας, η κυρία Γκουνές γύρισε ξαφνικά προς το μέρος μου και είπε «Σεράν, δεν χρειάζεται να μείνεις στο

ξενοδοχείο, αν θέλεις να γνωρίσεις καλύτερα αυτόν τον τόπο και τις παραδόσεις μας όσο βρίσκεσαι στην Ιστάμπουλ, γιατί δεν μένεις εδώ μαζί μου?» Για μια στιγμή εξεπλάγει. «Ήμουν μια ταξιδιώτησα που περπλανιόταν στην Ιστάμπουλ χωρίς σπίτι και τώρα κάποιος μου άνοιγε το σπίτι του. Και μάλιστα με τον πιο ζεστό τρόπο. Στην αρχή δίστασα. Δεν θέλω να ενοχλήσω. Έχω κάνει το πρόγραμμά μου για να μείνω σε ξενοδοχείο κατά την παραμονή μου σε αυτή την πόλη», είπα. Αλλά η κυρία Γιουνές ήταν ανένδοτη. «Ποια ταλαιπωρία, απέναντίας, θα ήμουν ευτυχής να φιλοξενήσω έναν άνθρωπο σαν και σένα. Όσο είσαι εδώ, είναι καλύτερο να έχεις παρέα παρά να είσαι μόνη». Η κυρία Φατμά πάλι πετάχτηκε με ένα ζεστό χαμόγελο. «Ναι, κόρη μου, εσύ πλέον θεωρείσαι κόρη μας». Δίστασα για μια στιγμή. Θα έμενα στην Ιστάμπουλ μέχρι το Ραμαζάν Μπαϊράμ. Σκέφτηκα τις εμπειρίες που θα ζούσα εδώ, τις παραδόσεις και τα έθιμα που θα μάθαινα. Υπήρχαν τόσες πολλές αναμνήσεις που έπρεπε να γραφτούν και να υποθούν. Και εκείνη τη στιγμή αποφάσισα με την καρδιά μου. Έπρεπε να μείνω εκεί που ένιωθα αυτή τη ζεστασιά, αυτή την ειλικρίνεια. «Εντάξει, τότε δέχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά αν δεν σας πειράζει, θα επιστρέψω στο ξενοδοχείο απόψε, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα σας έρθω αύριο». Η κυρία Γιουνές χαμογέλασε και είπε: «Πολύ ωραία, τότε θα σε περιμένω αύριο το πρωί νωρίς». Η φωνή της ήταν ζεστή και η πρόσκλησή της άλλο τόσο. Η Ιστάμπουλ με είχε ανοίξει την αγκαλιά της και είχα αποδεχτεί αυτή την πρόσκληση με την καρδιά μου. Επιστρέφοντας το βράδυ στο ξενοδοχείο, μέσα μου επικρατούσε μια παράξενη ηρεμία. Βρίσκοντας τη ζεστασιά ενός σπιτιού σε αυτή τη μεγάλη πόλη, αισθάνθηκα ότι δεν ήμουν μόνη μου στην Ιστάμπουλ. Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια, αλλά βαθιά μέσα μου ένιωσα μεγάλη ευτυχία. Είχα ακούσει ότι η φιλοξενία των Τούρκων ήταν θρυλική, αλλά τώρα τη βίωνα και την ένιωθα η ίδια. Αύριο θα έφευγα από το ξενοδοχείο και θα ήμουν φιλοξενούμενη στο σπίτι της κυρίας Γιουνές για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτή θα ήταν μια ολοκένουρια σελίδα της ιστορίας μου στην Ιστάμπουλ. Κυρίες και κύριοι, την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί θα σας πω για τον ενθουσιασμό μου που έφυγα από το ξενοδοχείο και πήγα να μείνω στο σπίτι της κυρίας Γιουνές. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σας σε όλους όσους συναντιούνται σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στην UNESCO, εξερευνώντας τα ίχνη της Τουρκίας, έχουμε μέχρι στιγμής ανακαλύψει ιστορικές δομές, αρχές πόλεις και πολιτιστικούς χώρους που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το ζωντανό πρόσωπο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στρέφουμε την πορεία μας προς τις παραδόσεις, τις τελετουργίες, τις παραστατικές τέχνες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Εν ολίγης, τον πλούσιο κόσμο της κληρονομιάς που η UNESCO ορίζει ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Η Σύμβαση για την Προστασία της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 2003 στοχεύει στη διατήρηση και τη μετάδοση στις μελλοντικές γενιές των πρακτικών, των εκφράσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων

που οι κοινότητες θεωρούν μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Επειδή η πολιτιστική κληρονομιά ζει όχι μόνο σε ιστορικά κτίρια, αλλά και μερικές φορές σε μια μελωδία, στα χέρια ενός τεχνίτη, σε μια εορταστική παράδοση ή σε μια τελετή που έχει μεταδοθεί ανά τους αιώνες. Εδώ είναι η πρώτη στάση σε αυτό το νέο ταξίδι. Μια βαθιά ριζωμένη παράδοση που εξαπλώθηκε από την Ανατολία σε όλο τον κόσμο. Προορισμός μας είναι η εικόνια και θέμα μας οι τελετές με ευλεβίσεμα. Το τάγμα των Μευλεβίτων σχηματίστηκε στη Κόνια μετά το θάνατο του Μευλανά Τζελαλετίν Ρουμί το 1273 και σταδιακά εξαπλώθηκε σε διάφορες περιοχές. Η UNESCO αναδεικνύει η Κόνια και η Ιστάμπουλ ειδικότερα ως βασικά κέντρα αυτής της παράδοσης. Το Σεμά, μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις του πολιτισμού των Μευλεβίτων, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε μια τελετή που ορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες, μουσικό ρεπερτόριο και μεθόδους μετάδοσης. Τα αργά ανοιχτά χέρια ενός δερβίση που στροβιλίζεται, ο ήχος που αναδύεται από το νέι, φλάουτο και ο στροβιλισμός γύρω από το ίδιο κέντρο. Το Σεμά δεν είναι απλώς ένα οπτικό θέαμα. Είναι ένα ολόκληρο που περιλαμβάνει μουσική, ενδυμασία, κινήσεις και πνευματικό νόημα. Η τελετή ξεκινά με ένα ναάτ, θρησκευτικό ύμνο, συνεχίζεται με ένα νέι ταξίμ, αυτοσχεδιασμό, πεσρεύ, πρελούδιο, δεύρι βελεντή, ένα συγκεκριμένο χορό και τέσσερις χαιρετισμούς. Ενώ οι τέσσερις χαιρετισμοί αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια του πνευματικού ταξιδιού ενός ατόμου, κάθε στοιχείο από την ενδυμασία του Ντερβίση μέχρι τον Ποστνησίν, πνευματικό ηγέτη που διευθύνει την τελετή, αποτελεί μέρος αυτού του κόσμου νοήματος. Η μουσική των Μευλεβί και τα παραδοσιακά όργανα όπως το Νέι και το Κουντούμ, ένα είδος τιμπάνο, είναι επίσης αναπόσπαστα στοιχεία του Σεμά. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό το Σεμά από την οπτική γωνία της UNESCO? Καταρχάς, οι τελετές του Σεμά Μευλεβί δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, ο οποίος περιλαμβάνει ιστορικές κατασκευές και χώρους, βρίσκονται στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Από την οπτική γωνία της UNESCO, η αξία που πρέπει να προστατευθεί δεν είναι μόνο η κινήση των στροβιλιζόμενων δερβίσιντων. Είναι επίσης η μουσική, η γνώση της τελετής, οι κανόνες συμπεριφοράς, οι συμβολικές έννοιες και οι άνθρωποι που τα μεταδίδουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά. Μετά την υποβολή της Τούρκης στην UNESCO, οι τελετές Μευλεβί Σεμά ανακηρύχθηκαν αριστούργημα της προφορικής και άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2005. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO του 2003, εγγράφηκαν στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2008 εκ μέρους της Τουρκία. Έτσι, αυτή η παράδοση που διατηρήθηκε στην Ανατολία για αιώνες απέκτησε ισχυρότερη διεθνή προβολή. Η αυξημένη διεθνής προβολή του Σεμά στο πλαίσιο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση της αυθεντικής δομής της παράδοσης. Από αυτή την άποψη, η Τουρκία έχει αναπτύξει προσπάθειες διατήρησης που αποσκοπούν στη διατήρηση του Σεμά όχι μόνο ως οπτικής παράστασης, αλλά ως συνόλου που περιλαμβάνει τη μουσική, τα σύμβολα του, το πνευματικό του νόημα και την τελετουργική του δομή. Το 2008 το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθιέρωσε σημαντικές αρχές με την εγκύκλιο του σχετικά με το τάγμα των Μευλεβί και τις τελετές Σεμά. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, η τελετή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους και συνθήκες. Η μουσική των Μευλεβί θα πρέπει να εκτελείται ζωντανά από ένα παραδοσιακά δομημένο σύνολο, το Σεμά θα πρέπει να παρουσιάζεται ως σύνολο με συμπληρωματικά μέρη και οι

0: ερμηνευτές θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και μουσική επάρκεια. Σε εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε το 2017, το Υπουργείο επανέλαβε προηγουμένους κανονισμούς, τονίζοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποτραπεί η παρουσίαση του ΣΕΜΑ ως απλή χορευτική παράσταση υπό ακατάλληλες συνθήκες και από άτομα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Έτσι, η προστασία έγινε μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στην UNESCO, αλλά συνεχίστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της πρακτικής. Η προσέγγιση της Τουρκίας στη διατήρηση δεν περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση της τελετής. Η συνέχιση της μουσικής στο Μευλεβί, η μετάδοση της στις νέες γενιές, η εκπαίδευση επιδείξεων ερμηνευτών και η υποστήριξη της παραδοσιακής χειροτεχνίας αποτελούν επίσης μέρος αυτής της διαδικασίας. Η διατήρηση και η ενσωμάτωση των οικημάτων Μευλεβί, του Γκαλατά και του Γενικάπου στην Ιστάμπουλ στην πολιτιστική ζωή συμβάλλει στη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ της παράδοσης και των ιστορικών της χώρων. Το γεγονός ότι ο Μεχμέτ Γκυρκίτς, ο οποίος παράγει το ΣΥΚΕ, βασικό στοιχείο της ενδυμασίας ΣΕΜΑ, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, ανακηρύχθηκε ζωντανός ανθρώπινος θησαυρός από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το 2010. Καταδεικνύει επίσης τη σημασία που δίνεται στη διατήρηση της χειροτεχνίας πίσω από αυτήν την κληρονομιά. Η εκδηλώση μνήμιζε το Σέμπι Αρούς, που πραγματοποιούνται ετησίως στην Κόνια τον Δεκέμβριο, κατέχουν επίσης σημαντική θέση στην διεθνή προβολή του πολιτισμού των Μευλεβί. Αυτές οι συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διαφορετικές χώρες, μετατρέπουν τον πνευματικό κόσμο του Μευλανά και την παράδοση του ΣΕΜΑ σε μια διεθνή πολιτιστική συνάντηση. Ο ήχος του Νέι, φλάουτο και οι στροβιλιζόμενοι εδερβίσιντες που ανεβαίνουν από την Κόνια μεταφέρουν την παράδοση των Μευλεβί, η οποία διατηρείται εδώ και αιώνες μέχρι σήμερα. Το ΣΕΜΑ, που γεννήθηκε από τον βαθιά ριζωμένο σοφικό πολιτισμό της Ανατολίας, συνεχίζει να υπάρχει σήμερα ως μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που η Τουρκία προβάλλει στον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο, τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO, παρακολουθήσαμε το αιώνιο ταξίδι των τελετών του ΣΕΜΑ Μευλεβί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε μια άλλη πολύτιμη πτυχή του πολιτιστικού πλούτου της Τουρκία.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

11. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές Οδηπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκία εξέφρασε την Τετάρτη τα συλληπιτήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε αποθήκη που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογή καταλήπων πολέμων στην επαρχία Ιντλίπ στη βορειοδυτική Ασσυρία. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρωπίνων ζωών από την έκρηξη στην περιοχή Σαρμάντα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών που σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα 9 Σεπτεμβρίου σε αποθήκη πυρομαχικών στην

0: περιοχής Σαρμάντας Ιντλίπ. Ζητούμε από τον Αλλά να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους και στον λαό της Συρίας. Σύμφωνα με Σύρους αξιωματούχους, από την έκρηξη τραυματίστηκαν επίσης 10 άνθρωποι. Η Άγκαρα ετοιμάζεται να αναδιαμορφώσει τα κίνητρα για την έρευνα και ανάπτυξη με στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους τομείς του διαστήματος και της κβαντικής τεχνολογίας, προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2027 με 2029 αποσκοπεί στην ενίσχυση του τουρκικού τεχνολογικού οικοσυστήματος μέσω στοχευμένων επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, με κρατική χρηματοδότηση υφιστάμενων κέντρων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών αναπτυξιακών περιοχών και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων. Ο δικός χάρτης επισημαίνει την ανάγκη κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας σε πρώιμο στάδιο με υψηλές δυνατότητες, ιδίως εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε unicorn, δηλαδή εταιρείες με αποτίμηση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Προβλέπεται η συνέχιση ενός μοντέλου εξειδίκευσης ώστε τα μεγάλα κλίμακας ιδιωτικά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και τα τεχνολογικά πάρκα να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε αναδυόμενους τομείς. Η κρατική χρηματοδότηση για την έρευνα θα κατευθυνθεί σε τεχνολογίες αιχμής όπως η κυβερνοασφάλεια, τα αυτόνομα συστήματα, η κυβαντική υπολογιστή, η υπολογιστική, τα υπηρετικά συστήματα και τα προηγμένα υλικά. Η Άγκαρα θα στηρίξει επίσης τους τομείς της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, των αισθητήρων, των τσιπ, των μπαταριών, των πυρηνικών και ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, καθώς και των blockchain και της ρομποτικής. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και εταιριών του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. Το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα της Τουρκίας θα περιλαμβάνει επίσης ερευνητικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και εμπειρωματοποίηση δορυφορικών τεχνολογιών και διαστημικών τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξάνοντας έτσι την εγχώρια παραγωγική ικανότητα στον τομέα. Η Άγκαρα σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει την απαραίτητη ερευνητική υποδομή για την ανάπτυξη τεχνολογιών νέας γενιάς για τους σιδηροδρόμους και φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων προώσης με στόχο να συμβάλλει στους στόχους για καθαρές μηδενικές εκπομπές στις μεταφορές. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα καθορίζει επίσης νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που θα τεθούν σε εφαρμογή για την αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση και την εμπειρωματοποίηση εγχώριων διπλωμάτων ευρυστατεχνίας, εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων. Η τουρκική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο συνεργασίας πανεπιστημίων και βιομηχανίας για τη χρηματοδότηση εξειδικευμένων ερευνητικών εγκαταστάσεων, πλατφορμών με επίκεντρο τα προϊόντα και υπερσύγχρονων εργαστηρίων δοκιμών. Η Τουρκία στοχεύει να αναζητήσει παγκόσμιες ερευνητικές συνεργασίες στους στρατηγικούς τεχνολογικούς τομείς, ενισχύοντας τη διεθνή επιρροή του εγχώριου οικοσυστήματος και διευρύνοντας τη συνολική της αναπτυξιακή ικανότητα.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σε δημοσίευμα του το Αμερικανικό Ειδησιογραφικό Δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την Ιρανική επίθεση στη βάση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ Μουβάφ Αξάλτη στην Ιορδανία, η οποία πραγματοποιήθηκε τη νύχτα μεταξύ 8 με 9 Σεπτεμβρίου. Οι πηγές υποστήριξαν ότι κατά την επίθεση υπέστησαν ζημιές περίπου 8 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15, σημειώνοντας ότι οι ζημιές ήταν περιορισμένες και ότι τα αεροσκάφη αποκαταστάθηκαν και τέθηκαν εκ νέου σε ετοιμότητα πτήσης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι υπέστη ζημιές το ένα φτερό ενός επιθετικού αεροσκάφους Α-10 Thunderbolt γνωστού ως Βάρτοκ, και σημείωσαν ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν σκοτώθηκε στο περιστατικό. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ την Τρίτη ότι έπληξαν 5 ιρανικά πετρελοφόρα σε αντίπεινα για την επίθεση του Ιράν εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Στη συνέχεια, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον 8 πετρελοφόρων, 2 πολεμικών πλοίων και της Αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot για να αμυνθούν απέναντι στις Ιρανικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφραζαν ανησυχίες για τη ραγδαία μείωση των αποθεμάτων πυράβλων Patriot και των αποθεμάτων άλλων όπλων ακριβίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΠΑ που ελέγχεται από τους Χούθη, αεροσκάφη του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη σφοδρούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων των Χούθη σε διάφορες περιοχές της Ιεμένης. Οι Χούθη επιβεβαίωσαν την επίθεση αναφέροντας ότι η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε περίπου 40 αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες ώρες στις περιοχές Τάις, Χοντάιντα, Αλ-Τζάουφ και Μαρίβ. Στο δημοσίευμα του ΣΑΠΑ δεν δόθηκαν άμεσα πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών ή την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει ακόμη κάποια δήλωση σχετικά με το θέμα. Αναφέρθηκε ότι αυτό το κύμα επιθέσεων αποτελεί απάντηση στις προηγούμενες επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με βαλιστικούς πυράβλους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν βρίσκεται στην ατζέντα το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης στις εν λόγω επιθέσεις. Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και οι Τούρκοι υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Βάσει της συμφωνίας, μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα μέρη θεωρείται επίθεση εναντίον των τριών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Σατζάτ Χάιντερ Χάν, δήλωσε σε εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου «Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα. Όταν έρθει η ώρα θα ενεργήσουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας». Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης, το Reuters, η υπεστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανέλαβε τον έλεγχο της Μόχα, πόλης της Ιεμένης στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η Μόχα, που βρίσκεται κοντά στο στενό του Μαμπ Ελ Μαντέπ, αποτελεί στρατικό παγκόσμιο ναυτιλιακό κόμβο, τον οποίο το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέσω της υποστήριξής του προς τους Χούθη, ως μοχλό πίεσης απέναντι στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνιστές του. Η Ιεμένη βρίσκεται στη δίνη του πολέμου από το 2014 όταν οι Χούθη κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σανάα και διάφορες περιοχές αναγκάζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να μεταφέρει την προσωρινή της έδρα στο Άντεν. Μετά το 2014 ο αραβικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας παρενέβη τον Μάρτιο του επόμενου έτους με στόχο να στηρίξει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Ταρκάν.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σεϊράν. Στο μαγευτικό αυτό ταξίδι που ανακαλύπτω τις παραδεισένιες γωνιές της Τούρκια, θα συνεχίσω να σας αφηγούμε τις μοναδικές ομορφιές της Ιστάμπουλ. Το να διηγείσαι είναι τόσο όμορφο όσο το να ζεις. Είμαι σίγουρη ότι το να ακούτε είναι εξίσου απολαυστικό για σας. Χωρίς χάσιμο χρόνο, συνεχίζω να μοιράζομαι τις αναμνήσεις μου από εκεί που έμεινα. Και εσείς, για να μοιραστείτε αυτόν τον ενθουσιασμό, μείνετε συντονισμένοι. Θυμάστε την κυρία Γκουνές, εκείνη την δελικάτη, μορφωμένη και γλυκιά συνταξιούχο καθηγήτρια ιστορίας. Την αξιαγάπητη κυρία που γνώρισε κατά τη διάρκεια της πτήσης που σας είχα πει στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Σχεδίαζα να την επισκεφτώ κατά τη διάρκεια της αργίας του Παϊραμιού, αλλά εκείνη με πρόλαβε και με προσκάλεσε σε ιφτάρ. Αυτή η πρόσκληση με χαροποίησε τόσο πολύ που ξεκίνησα με ενθουσιασμό για να την επισκεφθώ. Καθώς περνούσα από τη γέφυρα του Βοσπόρου, η μαγευτική θεά της Ιστάμπουλ με συγκλώνησε και πάλι. Καθώς περνούσα από την Ευρώπη στην Ασία, παρακολούθησα τα φώτα να χορεύουν πάνω στη θάλασσα. Ο ουρανός είχε πάρει τις πιο όμορφες αποχρώσεις του κόκκινου και του μοβ. Καθώς ο ήλιος έπεφτε ανάμεσα στους μιναρέδες και τους τρούλους, ήταν σαν να μου έλεγε ένα παραμύθι αυτή η πόλη. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα για άλλη μια φορά, σε αυτή την πόλη οι δρόμοι δεν συνδέουν μόνο μέρη, αλλά και ανθρώπους μεταξύ τους. Όταν έφτασα στους δρόμους του Καντεκιούι, ένιωσα την ήρεμη βιασύνη της πόλης που ετοιμαζόταν για το ιφτάρ. Άνθρωποι που κάνουν τα τελευταία τους ψώνια, μεγάλη

τις ουρές μπροστά από τους φούρνους, άνθρωποι που παρακολουθούν το ηλιοβασίλεμα στην παραλία. Η Ιστάμπουλ είχε άλλη ομορφιά κατά τη διάρκεια του Ρομαζανιού. Και τέλος έφτασα στο δρόμο όπου βρισκόταν το σπίτι της κυρίας Γκουνές. Ένα ιστορικό κτίριο κοντά στη παραλία. Μια κομψή κατασκευή που θύμιζε τη παλιά Ιστάμπουλ με τα ξύλινα παντζούρια και τα προεξέχοντα παράθυρα. Όταν χτύπησα την πόρτα, άνοιξε η βοηθός της κυρίας Γκουνές, η χαμογελαστή κυρία Φατμά. «Τι γλυκιά που ήταν, σαν να με γνώριζε χρόνια, με ένα ζεστό χαμόγελο», είπε. «Σεράν, κορίτσι μου, καλώς ήρθες, καλώς όρισες». Μόλις μπήκα μέσα, ένιωσα σαν να είχα βρεθεί σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, σαν να είχαν τα πάντα μια ιστορία να πούν. Στο σαλόνι υπήρχε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Τα ράφια ήταν γεμάτα βιβλία ιστορίας, λογοτεχνίας και τέχνης. Σε μια γωνιά ήταν ένα παλιό γραμμόφωνο και ακριβώς δίπλα ένα πιάνο που άστραφτε το βερνίκι του. Αυτός ο χώρος ήταν μια πραγματική αντανάκληση ενός διανοούμενου πνεύματος. Απλό αλλά αριστοκρατικό. Ταπεινό αλλά υπέροχο. Και το πιο σημαντικό, αυτό το σπίτι είχε μια ζεστή ψυχή. Η κυρία Γκουνές με υποδέχτηκε με την ίδια φινέτσα που είχα διακρίνει πάνω της την πρώτη φορά που τη συνάντησα. «Καλώς όρισες, κορίτσι μου. Ήρθες ακριβώς στην ώρα σου». Μια ζεστή και φιλόξενη χρειά στη φωνή της με έκανε να νιώσω ασφαλής κοντά της. Έπλυνα τα χέρια μου και πήγαμε αμέσως στο τραπέζι. Ένα κατάλευκο τρεπεζομάντιλο, παλιά πορσελάνινα πιάτα, δελικάτες δαντελένιες πετσέτες. Και οι υπέροχες μυρετιές στο τραπέζι. Τι υπήρχε στο μενού? Ζεστή σούπα φακής που μοσχομύριζε δίωσμο, ένα υπέροχο τάς κεπάπ με πολύ μαλακό κρέας και παχαρικά, λαδερή σελνόριζα με μαγειρεμένη με χυμό εσπεριδοειδών, και για επιδόρπιο το κλασικό του ραμαζανιού, στρώσεις πολύ λεπτού ειδικού φύλου, μουσκεμένες με γάλα, με ζάχαρη και από πάνω γαρνίρισμα με σπόρους ροδιού. Αυτό είναι το γκουλάτς. Ακούστηκε το εζάνι, προσευχηθήκαμε και λύσαμε την νηστεία μας. Με την πρώτη μπουκιά ένιωσα εκείνη τη μοναδική ζεστασιά του σπιτικού φαγητού. Αυτά που έλεγε η κυρία Γκουνές στη διάρκεια του γεύματος ήταν το ίδιο χορταστικά με τα φαγητά της. Μου είπε για τον σύζυγό της, τα φοιτητικά της χρόνια, την κόρη της που ζει στο εξωτερικό. Παρόλο που προσπαθούσε να κρύψει τη λαχτάρα της, την έβλεπα στα μάτια της. Μετά ήρθε το γκουλάτς και δεν μπόρεσα να αντισταθώ. «Κυρία Γκουνές, το γλυκό είναι υπέροχο, δεν μπορώ να μην σας ζητήσω τη συνταγή». Άρχισε να εξηγεί με χαμόγελο. Το γκουλάτς βασικά είναι πανεύκολο, αλλά θέλει υπομονή. Η θερμοκρασία του γάλακτος, η ισορροπία της ζάχαρης, η μυρωδιά του ροδόνερου. Όταν όλα αυτά ενωθούν, προκύπτει αυτό το ελαφρύ γλυκό. Όταν τελειώσαμε το φαγητό και πίναμε το τσάι μας, η κυρία Γκουνές γύρισε ξαφνικά προς το μέρος μου και είπε: «Σεράν, δεν χρειάζεται να μείνεις στο ξενοδοχείο. Αν θέλεις να γνωρίσεις καλύτερα αυτόν τον τόπο και τις παραδόσεις μας όσο βρίσκεσαι στην Ιστάμπουλ, γιατί δεν μένεις εδώ μαζί μου». Για μια στιγμή εξεπλάγει. Ήμουν μια ταξιδιώτησα που περπλανιόταν στην Ιστάμπουλ χωρίς σπίτι και τώρα κάποιος μου άνοιγε το σπίτι του. Και μάλιστα με τον πιο ζεστό τρόπο. Στην αρχή δίστασα. Δεν θέλω να ενοχλήσω. Έχω κάνει το πρόγραμμά μου για να μείνω σε ξενοδοχείο κατά την παραμονή μου σε αυτή την πόλη, είπα. Αλλά η κυρία Γκουνές ήταν ανένδοτη. Ποια ταλαιπωρία, απέναντίας, θα ήμουν ευτυχής να φιλοξενήσω έναν άνθρωπο σαν και σένα. Όσο είσαι εδώ, είναι καλύτερο να έχεις παρέα παρά να είσαι μόνη. Η κυρία Φατμά πάλι πετάχτηκε με ένα ζεστό χαμόγελο. «Ναι, κόρη μου, εσύ πλέον θεωρείσαι κόρη μας». Δίστασα για μια στιγμή. Θα έμενα στην Ιστάμπουλ μέχρι το Ραμαζάν Μπαϊράμ. Σκέφτηκα τις εμπειρίες που θα ζούσα εδώ, τις παραδόσεις και τα έθιμα που θα μάθαινα. Υπήρχαν τόσες πολλές αναμνήσεις που έπρεπε να γραφτούν και να υποθούν. Και εκείνη τη στιγμή αποφάσισα με την καρδιά μου.
Έπρεπε να μείνω εκεί που ένιωθα αυτή τη ζεστασιά, αυτή την ειλικρίνεια. Εντάξει, τότε δέχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά αν δεν σας πειράζει, θα επιστρέψω στο ξενοδοχείο απόψε, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα σας έρθω αύριο. Η κυρία Γκιουνές χαμογέλασε και είπε «Πολύ ωραία, τότε θα σε περιμένω αύριο το πρωί νωρίς». Η φωνή της ήταν ζεστή και η πρόσκλησή της άλλο τόσο. Η Ιστάμπουλ μου είχε ανοίξει την αγκαλιά της και είχα αποδεχτεί αυτή την πρόσκληση με την καρδιά μου. Επιστρέφοντας το βράδυ στο ξενοδοχείο, μέσα μου επικρατούσε μια παράξενη ηρεμία. Βρίσκοντας τη ζεστασιά ενός σπιτιού σε αυτή τη μεγάλη πόλη, αισθάνθηκα ότι δεν ήμουν μόνη μου στην Ιστάμπουλ. Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια, αλλά βαθιά μέσα μου ένιωσα μεγάλη ευτυχία. Είχα ακούσει ότι η φιλοξενία των Τούρκων ήταν θρυλική, αλλά τώρα τη βίωνα και την ένιωθα η ίδια. Αύριο θα έφευγα από το ξενοδοχείο και θα ήμουν φιλοξενούμενη στο σπίτι της κυρίας Γκιουνές για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτή θα ήταν μια ολοκένουρια σελίδα της ιστορίας μου στην Ιστάμπουλ. Κυρίες και κύριοι, την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί θα σας πω για τον ενθουσιασμό μου που έφυγα από το ξενοδοχείο και πήγα να μείνω στο σπίτι της κυρίας Γκιουνές. Ωστότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σας σε όλους όσους συναντιούνται σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στην UNESCO, εξερευνώντας τα ίχνη της Τουρκίας, έχουμε μέχρι στιγμής ανακαλύψει ιστορικές δομές, αρχές πόλεις και πολιτιστικούς χώρους που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το ζωντανό πρόσωπο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στρέφουμε την πορεία μας προς τις παραδόσεις, τις τελετουργίες, τις παραστατικές τέχνες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Εν ολίγης, τον πλούσιο κόσμο της κληρονομιάς που η UNESCO ορίζει ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Η Σύμβαση για την Προστασία της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 2003 στοχεύει στη διατήρηση και τη μετάδοση στις μελλοντικές γενιές των πρακτικών, των εκφράσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που οι κοινότητες θεωρούν μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Επειδή η πολιτιστική κληρονομιά ζει όχι μόνο σε ιστορικά κτίρια, αλλά και μερικές φορές σε μια μελωδία, στα χέρια ενός τεχνίτη, σε μια εορταστική παράδοση ή σε μια τελετή που έχει μεταδοθεί ανά τους αιώνες. Εδώ είναι η πρώτη στάση σε αυτό το νέο ταξίδι. Μια βαθιά ριζωμένη παράδοση που εξαπλώθηκε από την Ανατολία σε όλο τον κόσμο. Προορισμός μας είναι η εικόνια και θέμα μας οι τελετές με βλεβίσεμα. Το τάγμα των Μευλεβίτων σχηματίστηκε στη Κόνια μετά το θάνατο του Μευλανά Τζελαλετίν Ρουμί το 1273 και σταδιακά εξαπλώθηκε σε διάφορες περιοχές. Η UNESCO αναδεικνύει η Κόνια και η Ιστάμπουλ ειδικότερα ως βασικά κέντρα αυτής της παράδοσης. Το ΣΕΜΑ, μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις του πολιτισμού των Μευλεβίτων, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε μια τελετή που ορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες, μουσικό ρεπερτόριο και μεθόδους μετάδοσης. Τα αργά ανοιχτά χέρια ενός δερβίση που στροβιλίζεται, ο ήχος που αναδύεται από το νέι, φλάουτο και ο στροβιλισμός γύρω από το ίδιο κέντρο. Το ΣΕΜΑ δεν είναι απλώς ένα οπτικό θέαμα. Είναι ένα ολόκληρο που περιλαμβάνει μουσική, ενδυμασία, κινήσεις και πνευματικό νόημα. Η τελετή ξεκινά με ένα ναάτ, θρησκευτικό ύμνο, συνεχίζεται με ένα νέι ταξίμ, αυτοσχεδιασμό, πεσρεύ, πρελούδιο, δεύρι βελεντή, ένα συγκεκριμένο χορό και τέσσερις χαιρετισμούς. Ενώ οι τέσσερις χαιρετισμοί αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια του πνευματικού ταξιδιού ενός ατόμου, κάθε στοιχείο από την ενδυμασία του Ντερβίση μέχρι τον Ποστνησίν, πνευματικό ηγέτη που διευθύνει την τελετή, αποτελεί μέρος αυτού του κόσμου νοήματος. Η μουσική των Μευλεβί και τα παραδοσιακά όργανα όπως το Νέι και το Κουντούμ, ένα είδος τυμπάνο, είναι επίσης αναπόσπαστα στοιχεία του ΣΕΜΑ. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό το ΣΕΜΑ από την οπτική γωνία της UNESCO? Καταρχάς, οι τελετές του ΣΕΜΑ Μευλεβί δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, ο οποίος περιλαμβάνει ιστορικές κατασκευές και χώρους, βρίσκονται στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της

άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Από την οπτική γωνιά της UNESCO, η αξία που πρέπει να προστατευθεί δεν είναι μόνο η κινήση των στροβιλιζόμενων δερβίσιντων. Είναι επίσης η μουσική, η γνώση της τελετής, οι κανόνες συμπεριφοράς, οι συμβολικές έννοιες και οι άνθρωποι που τα μεταδίδουν όλα αυτά από γενιά σε γενιά. Μετά την υποβολή της Τούρκης στην UNESCO, οι τελετές Μευλεβή Σεμά ανακηρύχθηκαν αριστούργημα της προφορικής και άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2005. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO του 2003, εγγράφηκαν στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας το 2008 εκ μέρους της Τουρκία. Έτσι αυτή η παράδοση που διατηρήθηκε στην Ανατολία για αιώνες απέκτησε ισχυρότερη διεθνή προβολή. Η αυξημένη διεθνής προβολή του ΣΕΜΑ στο πλαίσιο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO έχει καταστήσει ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση της αυθεντικής δομής της παράδοσης. Από αυτή την άποψη, η Τουρκία έχει αναπτύξει προσπάθειες διατήρησης που αποσκοπούν στη διατήρηση του ΣΕΜΑ όχι μόνο ως οπτικής παράστασης, αλλά ως συνόλου που περιλαμβάνει τη μουσική, τα σύμβολα του, το πνευματικό του νόημα και την τελετουργική του δομή. Το 2008 το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθιέρωσε σημαντικές αρχές με την εγκύκλιο του σχετικά με το τάγμα των Μευλεβή και τις τελετές ΣΕΜΑ. Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, η τελετή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους και συνθήκες. Η μουσική των Μευλεβή θα πρέπει να εκτελείται ζωντανά από ένα παραδοσιακά δομημένο σύνολο, το ΣΕΜΑ θα πρέπει να παρουσιάζεται ως σύνολο με συμπληρωματικά μέρη και οι ερμηνευτές θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική και μουσική επάρκεια. Σε εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε το 2017, το Υπουργείο επανέλαβε προηγουμένους κανονισμούς, τονίζοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποτραπεί η παρουσίαση του ΣΕΜΑ ως απλή χορευτική παράσταση υπό ακατάλληλες συνθήκες και από άτομα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Έτσι η προστασία έγινε μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στην UNESCO αλλά συνεχίστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της πρακτικής. Η προσέγγιση της Τουρκίας στη διατήρηση δεν περιορίζεται μόνο στην εκτέλεση της τελετής. Η συνέχιση της μουσικής στο Μευλεβή, η μετάδοση της στις νέες γενιές, η εκπαίδευση επιδείξεων ερμηνευτών και η υποστήριξη της παραδοσιακής χειροτεχνίας αποτελούν επίσης μέρος αυτής της διαδικασίας. Η διατήρηση και η ενσωμάτωση των οικημάτων Μευλεβή του Γκαλατά και του Γενικάπου στην Ιστάμπουλ στην πολιτιστική ζωή συμβάλλει στη διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ της παράδοσης και των ιστορικών της χώρων. Το γεγονός ότι ο Μεχμέτ Γκυρκίτς, ο οποίος παράγει το ΣΥΚΕ βασικό στοιχείο της ενδυμασίας ΣΕΜΑ, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, ανακηρύχθηκε ζωντανός ανθρώπινος θησαυρός από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το 2010. Καταδεικνύει επίσης τη σημασία που δίνεται στη διατήρηση της χειροτεχνίας πίσω από αυτήν την κληρονομιά. Οι εκδηλώσεις μνήμιζε το Σέμπι Αρούς που πραγματοποιούνται ετησίως στην Κόνια τον Δεκέμβριο, κατέχουν επίσης σημαντική θέση στη διεθνή προβολή του πολιτισμού των Μευλεβή. Αυτές οι συγκεντρώσεις, στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διαφορετικές χώρες, μετατρέπουν τον πνευματικό κόσμο του Μευλανά και την παράδοση του ΣΕΜΑ σε μια διεθνή πολιτιστική συνάντηση. Ο ήχος του νέοι, φλάουτο και οι στροβιλιζόμενοι δερβίσιντες που ανεβαίνουν από την Κόνια μεταφέρουν την παράδοση των Μευλεβή, η οποία διατηρείται εδώ και αιώνες μέχρι σήμερα. Το ΣΕΜΑ που γεννήθηκε από τον βαθιά ριζωμένο σοφικό πολιτισμό της Ανατολίας συνεχίζει να υπάρχει σήμερα ως μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που η Τουρκία προβάλλει στον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο, τα ίχνη της Τουρκίας στην UNESCO, παρακολουθήσαμε το αιώνιο ταξίδι των τελετών του ΣΕΜΑ Μευλεβή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε

0: ερευνήσουμε μια άλλη πολύτιμη πτυχή του πολιτιστικού πλούτου της Τουρκία.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!